0: ώραν το να κάνει διέτα ως μια εις μάμι προνάτσιμ καουσέμι παμπόμια.
1: Ваш радио.